0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα τη βου, πήγε στο τροματό στο νούμερο, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικα. Θα περκάτε τα νέα τα μπεζόνι, φαγέτε με σαν φαϊκαρίβι, νουν άτιμο.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.